0: Η πιο άσκολη γουστή.
1: Πατάνε είτε με τρικάνε νούμε.
0: Κον καμβαχτέ του μπερδάστ κερνέ και λίε πιτάει.
1: Τον ειδημένη είναι μητσορό.